0: Αλό.
1: Τώρα με εμένα μαζί κύριε Φε.
0: Σαούτσι ανάνι ο κοάπη.
1: Είναι σαούτσι εμψή κουγκούρου να πήγε σήμερα είναι κύριο πάντα ζαμου υπάγει αυτά.
0: Μτσάνα μου είμα κοά του ατάτου.
1: Σάντε. Μόδια κάμα μόδια, νιζιτερέτε πάρε Ιταΐρο. Wa huyu mkubwa wangu anaitwa Matiko Juma, nimwambie Matiko Juma, karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili, nijiterete hapa hapa Mwibaji, kwa wakazi wote wa Mwibaji. Ambie wakazi wa Mwibaji, tuko pamoja. Tatu na mwisho, nijiterete kwa kijana wangu akiwa kaunti za Nyakiswa, nimwambie kijana wangu, hebu pambana na masomo ujumbe, tupendane.